0: Αλληλούια.
1: Πέρα η λελοσυγκολερίνα ρε φάει, αλλά βαίνει η λέμα, να ρέρει γουαρανίσα να φάει συγκολερίνη μίξη.
0: Μέγεν τζάνκα, γιόμπυρης.
1: Αμέν, ολί.
0: Μέγεν τζάνκα, ήτο ήγουα σάπο να λάγω συγκολού.
2: Αμέν.
0: Μέγεν τζάνκα, ήτο ήγουα σάπο να λάγω σούγενι, μολέ νέκει το σούγενιακι.
1: Αμέν.
0: Μέγε λελεγό γιάνκα, ήο σούιτ λα σούλαρι. Αμέν. Ήτο γίνει αντιγόρε δόρπα γέλε νιάμα ροδελα μου, κι αγού σούρε ένα ράσατ. Αμούν είναι μια ράσα γουνά.
1: Αμήν.
0: Μύρω δουλειά για να γίνει ένα σάγε νησό, να γκάρνε γύσο. Αλλά η ρούρια να γκάει γουρά ένα σάγε νησό. Μύρω η γκουλή να νιάνιουκι. Μύρω η μάο να νιάνιουκι. Τα γκάρνα όλα η ρούρια νησό. Μάρι Ιησού Χριστού, παπαγγελέσαι ρε μαγεί. Αμήν.